0: Έχει τη δέκατα φαβορίτα. Η του έποκα περιφερία. Σίγουρο και λες παγιά, λες παγιά. Tan lejos y tan lejos y tan cerca. Los ochentas. ¿Cómo olvidarlos?
1: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.